0: Τέλο μα, αφού είναι σαν η άνθρωπο. Φύτε, αν λεπτάθηκε μα να
1: λέτε. Φύτε, να φύτε, μην τσεκί. Τεόν, είναι να το τσίκα ότι να τσέμπκο πιέρι, τε να μα φάνε να πιέρι, ναι, άντρο.
0: Ουε, είτε λέει, τσαμπάρτσα κάντ. Αν το λουτσκέ, η φίλη, άτκα.
1: Τσαμπάρτσα κάντ.
0: Λέει, ρε, σαν τραφό, μαριτέ, ουε. Πίδα, πιούλη, ζαβάτσα, τσαρόν, το λουτσκέ, η τσό.
1: Θα είναι σύνα και νου, ζαβάτσα, η τό.
0: Ρόλο, σαν μισή αούρτα, μισή κακάπισο. Το λουτσκέ, η να.
1: Σαν κακάπισο, σαν μισή, τι κουβάνα, τι κλάση. Με τη μίσα, σαν ε.
0: Ε, ρε, μισή, ρε. Νενάζω, εσκιμών, τι κουβάνα. Αμ σώμα, μα επίσω. Σαν τη τσίρα, λε, μη ξέρα. Ήταν όλη την νύχτα, τσαραπίν κόπεν τραφό, μαρή.
1: Τσαραπίν, αν το ότσι.
0: Τα ωάρι.
1: Σαν τη άτκα, εμεί φτώβαν, πιάνα, σα.
0: Ε, ρε, μη σκάει, πίτα πι.
1: Αν αραρότσα, η φίτη, άτακα. Σαν τη φαίτσα, σαν πιάνα, τσα τη μη σκάει, στη λό, λότο να τη βαφτίκου, τα όρσαν, ε.
0: Κάρτα πλαρίτ, κοίτα ένα τσαραπία, τσιρή, ναι.
1: Ε, σαν τη μη πιάμλη, σαν να κτίζω.
0: Νινάζω κραϊόν σκομπάντε είναι η λέει. Μπούλα πίτσικα χουν φτώβνα λίσσα να κτιάν πιο φα ριολούν φτύκου.